0: καρικών.
1: Έμπολα.
0: Σνίκα μπολάντι.
1: Σνίκα μπελάβο, παχαβάζε ήταν.
0: Α, πάντζι καλτέιμι κελά.
1: Α, δημοκρανέ. Εγώ, καλιά πήραν και βρίσταν, καλιά μέρα, αμ, καλιά μέρα, αμ.
0: Ah,